0: σπουδές μας.
1: Άρα είστε παστρικοθοδόρες και οι δύο.
0: Ναι, ναι.
2: Δήμητρα, να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα η μαμά σου σου ανοίγει τα παράθυρα 7 η ώρα το πρωί μες στον κρύο χειμώνα να πάθεις πνευμονία.
0: Ναι, ειδικά όταν πήγαινα σχολείο, ναι.
2: Όταν πήγαινα σχολείο, πόσο είσαι?
0: Είμαι 20.
2: Γυναίκα πια.
1: Γυναίκα.
2: Μεγάλωσες και εσύ, Δημητρούλα μου.
1: Άρα ανοίγεις
0: εσύ. Τώρα ανοίγει εκείνη τα παράθυρα.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss. Ένα τραγούδι μπορεί να σε πάει πιο μακριά από ότι ένα αεροπλάνο. Άκουσε το. 90s to now. 92,9 Kiss.
1: Oh, Father, tell me.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Συμπλήρωσέ μου την παροιμία όπου ακούς πολλά κεράσια.
3: Πράτα μικρό καλάθι.
2: Όσες εποχές έχει ο χρόνος?
3: 4.
2: Ποιος είναι ο αριθμός που είναι ουδέτερο στο άθροισμα?
3: 0.
2: Ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με το Die for You?
3: Η Έλενα Παπαρίζου.
2: Πόσο κάνει 9 και 7?
3: 9 και 7, 16.
2: Ναι! Θα τρελαθώ! Παναγία μου, κάτσε να συγκρατηθώ, γιατί εσύ πρέπει να μας πεις τώρα πώς νιώθεις.
3: Νιώθω πολύ καλά.
2: Μιλένα, το πίστευες όταν δήλωνε συμμετοχή στο site του Kiss?
3: Όχι, να είμαι ειλικρινή. Εντάξει. Να που πρέπει να ελπίζουμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

92,9 Kiss. Ο ανεμιστήρας κάνει ό,τι μπορεί. Η μουσική τα κάνει όλα καλύτερα. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο τόπος, είναι κατάσταση. Και εμείς είμαστε σε κατάσταση καλοκαιριού.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 7 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

92,9 Kiss. Μπορεί να δουλεύεις, αλλά εδώ η μουσική έχει ρεπό από το άγχος. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Για όσους είναι ακόμα εδώ, παίζουμε σαν να είμαστε όλοι διακοπές. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Παίρνεις άδεια ή όχι, εμείς είμαστε εδώ. Με ήχους που μυρίζουν αντιλιακό και αλμύρα. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ακούς, αυτή είναι η φωνή του καλοκαιριού. Και δεν έχει λόγια, μόνο μουσική. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Μαργαρίτα μου, σε ποιο άθλημα αγωνίζεται ο Τιμπό Κουρτουά?
2: Άλλη.
1: Ποια θάλασσα βρίσκεται νότια της Κρήτης?
2: Άλλη.
1: Ποιος έγραψε το ημέρωμα της Τρίγκλας? Ποια χώρα φιλοξενεί το Σινικό Τείχος?
2: Άλλη.
1: Ποιο είναι το εθνικό ζώο της Αυστραλίας?
2: Καγκουρό.
1: Ποιο άθλημα παίζεται στο Wimbledon?
2: Άλλη.
1: Σε ποια πτώση βρίσκεται η λέξη του παιδιού?
2: Περιδοτική.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Τουρκίας?
2: Η πρωτεύουσα, Κωνσταντινούπολη.
1: Ποιος τραγουδά το τραγούδι Man in the Mirror?
2: Άλλη.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα του 9x6?
2: Άλλη.
1: Σε ποιο άθλημα αγωνίζεται ο Τιμπό Κουρτουά?
2: Άλλη.
1: Ποια θάλασσα βρίσκεται νότια της Κρήτης?
3: Ο Τιμπό Κουρτουά αγωνίζεται.
1: Άσε, πριν ξεκινήσει, αγωνίζεται, γιατί έχει να πει πολλά. Να πούμε ότι βρήκε μόνο το εθνικό ζώο της Αυστραλίας.
3: Που είναι το καγκουρό. Για να σου πω κάτι. Φανταστικό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

92,9 Kiss. Η πόλη άδειασε, αλλά ο ήχος της παραμένει και είναι γεμάτος καλοκαίρι. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1 ευρώ το λεπτό.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
2: 3.000 γραμμάρια.
1: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Περσές?
2: Στη Σαλαμίνα.
1: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
2: Δούριος Ύπος.
1: Ποιος διάσημος Έλληνας ζωγράφος της Αναγέννησης είναι γνωστός ως El Greco?
2: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
1: Από ποιο νησί κατάγεται το περίφημο τυρί αρσενικό?
2: Νάξος.
1: Ποιο διάσημο γυναικείο pop συγκρότημα της δεκαετίας του 90 είχε ως μέλος τη Βικτόρια Μπέκαμ?
2: Spice Girls.
1: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
2: Νομό Καρδίτσα.
1: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
2: Ακτίνα.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κεραυνός McQueen.
1: Γεια σου πολύ αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
2: Ναι. Εχθές τις άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά. Τις σημείωνα όλες.
1: Άρα Κωνσταντίνα, να ακούμε εκεί σε 92,9 όλη μέρα.
2: Όλη μέρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν η δουλειά σε κράτησε πίσω, μην ανησυχείς. Εδώ η μουσική κάνει τα θαύματά της.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος, ο μήνας που η μουσική φοράει μαγιό και βουτάει στην ψυχή σου.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Καλημέρα, Ποθητή.
1: Καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Είστε η παρέα μας τα πρωινά που πάμε για δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εσείς οι δικοί μας.
2: Όπα, με ποιον είμαστε, Ποθητή?
0: Ποιος είναι εκεί, Ποθητή?
1: Ο σύζυγος. Πάμε για δουλειά.
0: Να μας πει μια καλημέρα και ο σύζυγος.
3: Καλημέρα και από μένα.
2: Τι ωραία που πάτε μαζί για δουλειά.
1: Ναι.
2: Εμείς μαζί πάμε, αλλά εμείς.
0: Δεν είμαστε σύζυγοι ακόμα.
2: Ακόμα δεν με έχει κάνει πρόταση.
0: Ναι, την έχω εκθέσει.
4: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστο στην πόλη ή σε νησί. Έχεις άδεια ή όχι. Η μουσική εδώ παραμένει πάντα σε διακοπές.
2: Let's go.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα όνομα.
2: Λαμπρινή.
3: Ένα φυτό.
2: Λίανθος.
1: Το βάζουμε στη σαλάτα, το κάνουμε και ντολμάδες.
2: Λουκουμάδες θα πω.
1: Ωραία.
3: Μια πόλη.
2: Επόμενο.
1: Ένα φαγητό.
2: Πάμε λουκουμάδες.
1: Τον αγαπάς το λουκουμά, ε.
2: Πολύ.
1: Φαίνεται. Το βάζεις και στη σαλάτα και το κάνεις και ντολμάδες το λουκουμά.
2: Γλυκανάλατα, όλα μαζί. Γιατί όχι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss.
1: Χαλάρωσε. Κανείς δεν μετράει ώρες τον Αύγουστο. Μετράμε μόνο τραγούδια.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να ζήσεις τα πάντα από την πρώτη σειρά.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. 92,9.

92,9 Kiss. Αυτή η στιγμή είναι δική σου. Κλείσε τα μάτια και άσε τη μουσική να σε πάρει μαζί της. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 7 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή? Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

92,9 Kiss. Ακούς, αυτή είναι η φωνή του καλοκαιριού. Και δεν έχει λόγια, μόνο μουσική. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 7 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

92,9 Kiss. Αύγουστος χωρίς λόγια, μόνο με ήχους. Εδώ είναι ο χτύπος της καρδιάς μας. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Πέτρο μου, ποιος τραγουδά το Blinding Lights?
3: Πάσο.
2: Σε ποια ταινία κινουμένων σχεδίων εμφανίζεται η Έλσα?
3: Πάσο.
2: Ποιο φρούτο χρησιμοποιείται για το κρασί?
3: Σταφύλι.
2: Ποια χώρα φημίζεται για τα τάκος?
3: Μεξικό.
2: Ποιος ήταν ο ήρωας της μάχης του Μαραθώνα?
3: Πάσο.
2: Πόσο κάνει 26 μείον 12?
3: 14.
2: Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα το Ρέικιαβικ?
3: Πάσο.
2: Ποια νότα ακολουθεί μετά το φα?
3: Σόλ.
2: Ποιος ήταν ο βασιλιάς της Τρίας στον Τροϊκό Πόλεμο?
3: Ο Ξέρξης.
2: Τι ανακάλυψε ο Φλέμινγκ κατά λάθος?
3: Πάσο.
2: Ποιος τραγουδά τον Blinding Lights? Σε ποια ταινία κινουμένων σχεδίων εμφανίζεται η Έλσα?
4: Αν έπαιζε πόκερ, θα ήσουν φανταστικός με τόσα πάσο που μας είπες.
2: Αλλά εκεί που σε ρώτησα πόσο κάνει 26 μείον 12, σε έκανα εικόνα με τα δαχτυλάκια σαν τη Ζωή που βέβαια αφαιρούσες.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss.
1: Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο τόπος, είναι κατάσταση. Και εμείς είμαστε σε κατάσταση καλοκαιριού.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα site κοιτάς για αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια τα καλοκαίρια μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη.
1: Με το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. We'll be right back.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
4: 92,9.

0: open up your eyes. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν μέτρη, δίνοντας λίγη ανάσα κυρίως στα ανατολικά. Χθες θα έλεγα ότι φύσαγε πραγματικά πάρα πολύ.
2: Τη διπλανή μου, την Έφη, να το πεις, ναι. Που πηγαίνουν όλα μου τα ρούχα δίπλα και κάθε μέρα βρίσκω έξω από την πόρτα μου. Κάλτσες, χαλάκια, μαξιλεροθήκες. Τη λέω, να σου πω, βρε κουκλά μου, δεν τα παίρνεις, θα τα πλώνεις εσύ να τελειώνουμε.
1: Όχι, μπορείς να τη πεις, δεν τα σιδερώνεις κιόλας.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

92,9 Kiss. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, το soundtrack του καλοκαιριού παίζει εδώ. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποια χρόνια έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το 1988 ή το 1989?
2: 89.
1: Πώς λεγόταν ο καλύτερος φίλος του Αστερίξ?
2: Οβελίξ.
1: Ποιος ηθοποιός έχει παίξει τον James Bond περισσότερες φορές, ο Ρότζερ Μουρ ή ο Σον Κόνερι?
2: Ο Ρότζερ Μουρ.
1: Πόσο κάνει 41 και 11?
2: 52.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς Star Wars, ο George Lucas ή ο Steven Spielberg?
2: George Lucas.
1: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται το νησί της Μαδαγασκάρης?
2: Ινδικό.
1: Πόσοι ήταν οι βασικοί θεοί του Ολύμπου?
2: 12.
1: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
2: Κάιντα.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας?
2: Εύβοια.
1: Κάτσε, δεν έχει πάρει χαμπάρι! Δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα! Διονύση, κέρδισε, το έχει καταλάβει!
2: Όχι.
3: Δεν το έβαλα. Γιατί απλά ούρλιαζα.
1: Διονύση, τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Δεν ξέρω ακόμα, αλλά να είσαι σίγουρος ότι κάπου θα παγωθούν.
1: Καλά, δεν έχω καμία ανησυχία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν δεν μπορείς να πας σε παραλία, άσε τη μουσική να σου φέρει το κύμα.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν υπάρχει δουλεύω, δεν υπάρχει φεύγω. Υπάρχει μόνο ακούω.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 7 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή? Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να ζήσεις τα πάντα από την πρώτη σειρά.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου, Κυπωθέατρο Παπάγου.
4: Ζωή.
5: Έλα.
4: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
5: Αποκλείεται.
4: Πού το ξέρεις?
5: Το ξέρω.
4: Πού το ξέρεις?
5: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
6: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Η μέρα περνά πιο όμορφα όταν ακούς καλοκαιρινές νότες. Είτε είσαι παραλία, είτε μπροστά σε υπολογιστή.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρατε ότι στη Σκωτία υπάρχει ένα μαγαζί που πουλάει τόστ με μακαρόνια και με τυρί και μπορείς επίσης να προσθέσεις μια ασφάλεια μιας λίρας για γλάρους? Οπότε αν ένας γλάρος σου πάρει το τόστ, σου επιστρέφουν τα χρήματα. Οι γλάροι τι απ' όλα ωραίγονται, το ψωμί ή τα μακαρόνια?
2: Καλέ, ο γλάρος κινητό μπορεί να σου κλέψει. Η γλάρη ξέρεις τι δυνατά πουλιά είναι. Σου φαντάσου για να βγει αυτή η ασφάλεια του τόστ σου, πόσοι γλάροι έχουν κλέψει σάντουιτς.
1: Δεν έχω μια καβάτζα, μια παραλία εγώ στη Βουλιαγμένη. Πάω εκεί πέρα και έχει γλαρόπουλα. Είναι εξοικειωμένα με τους ανθρώπους και έρχεται δίπλα από την ξαπλώστρα. Δεν μου είχε πάρει το πεπόνι μια φορά?
2: Μπορώ να σε φανταστώ να κυνηγάς τον γλάρο με την παντόφλα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss.
1: Ποιος είπε ότι η καθημερινότητα δεν έχει γεύση καλοκαιριού? Άκου και θα καταλάβεις.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Βαγγέλη μου, ποιο είναι το κύριο συστατικό του ψωμιού?
2: Η αλεύρι.
1: Ποια πόλη έπεσε στους Τούρκους το 1453?
2: Η Κωνσταντινούπολη.
1: Ποιος ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας?
2: Ο Θωνάς.
1: Όσο κάνει 27 και 5?
2: 32.
1: Ποιο άθλημα παίζεται στο Wimbledon?
2: Άσο.
1: Πώς λέγεται ο κακός στη σειρά τα 101 σκυλιά της Δαλματίας?
2: Η Κρουέλα Ντεβίλ.
1: Ποιος ήταν ο γιος του Δία και της Αλκμίνης?
2: Άσο.
1: Ποιο φρούτο είναι γνωστό ως το φρούτο του πάθους?
2: Η φράουλα.
1: Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Στοχόλμη?
2: Η Σουηδία.
1: Ποιο άθλημα συνδέεται με το Μίλτο Τεντόγλου?
2: Ο Στίβος.
1: Ποιο φρούτο είναι γνωστό ως το φρούτο του πάθους?
2: Passion fruit.
1: Ποιος ήταν ο γιος του Δία και της Αλκμίνης?
2: Ο Οδυσσέας.
1: Ποιο άθλημα παίζεται στο Wimbledon?
3: Εντάξει, ναι.
1: Ήσουνα μία ανάσα. Μέτρωγε το χέρι μου, μάλλον δεν σε έτρωγε πολύ το δικό σου.
3: Μία βαθιά ανάσα ήσουνα βασικά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
7: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
12: Μπαμπά. Κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού. 92,9.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο ήλιος ψηλά, το νερό δροσερό και ο ήχος ακριβώς όπως τον θες. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος, ο μήνας που η μουσική φοράει μαγιό και βουτάει στην ψυχή σου.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Η δική μας playlist δεν καίγεται στον ήλιο, αντίθετα σε δροσίζει. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αν δεν μπορείς να πας σε παραλία, άσε τη μουσική να σου φέρει το κύμα. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Συμπλήρωσέ μου την παροιμία όπου ακούς πολλά κεράσια.
3: Πράτα μικρό καλάθι.
2: Πόσες εποχές έχει ο χρόνος?
3: 4.
2: Ποιος είναι ο αριθμός που είναι ουδέτερο στο άθροισμα?
3: 0.
2: Ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με το Die for You?
3: Η Έλενα Παπαρίζου.
2: Πόσο κάνει 9 και 7?
3: 9 και 7, 16.
2: Παναγία μου, κάτσε να συγκρατηθώ, γιατί εσύ πρέπει να μας πεις τώρα πώς νιώθεις.
3: Νιώθω πολύ καλά.
2: Μιλένα, το πίστευες όταν δήλωνε συμμετοχή στο site του Kiss?
3: Όχι, να είμαι ειλικρινή. Να που πρέπει να ελπίζουμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
14: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
13: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
15: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
16: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
16: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
0: 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν υπάρχει δουλεύω, δεν υπάρχει φεύγω. Υπάρχει μόνο ακούω.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ακούς, αυτή είναι η φωνή του καλοκαιριού. Και δεν έχει λόγια, μόνο μουσική. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, το soundtrack του καλοκαιριού παίζει εδώ. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Καλοκαίρι χωρίς διακοπές. Κι όμως γίνεται. Όταν έχεις μουσική που σε ταξιδεύει. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η μέρα περνά πιο όμορφα όταν ακούς καλοκαιρινές νότες. Είτε είσαι παραλία, είτε μπροστά σε υπολογιστή.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα ποπ αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
14: 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Χαλάρωσε. Κανείς δεν μετράει ώρες τον Αύγουστο. Μετράμε μόνο τραγούδια.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ακόμα κι αν δεν μύρισε αντιλιακό, τουλάχιστον μύρισε καλοκαιρινή μελωδία. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ο ήχος της πόλης τον Αύγουστο είναι σχεδόν σιωπή. Μέχρι να ανοίξεις το ραδιόφωνο. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Και αν δεν πήγες πουθενά, μη το σκέφτεσαι. Η μουσική σε πάει μόνη της.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Ρωμαίος,
10: Γιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
11: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει!
15: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Στην πόλη, στο νησί, στο δρόμο, στο γραφείο. Το καλοκαίρι δεν έχει όρια, ούτε η μουσική.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η πόλη άδειασε, αλλά ο ήχος της παραμένει και είναι γεμάτος καλοκαίρι.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αυτό που ακούς τώρα είναι η στιγμή που το καλοκαίρι περνά από τα ηχεία σου.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Έτοιμος για το σχολείο?
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει.
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο. Εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού. 92,9.

92,9 Kiss. Μπορεί να δουλεύεις, αλλά εδώ η μουσική έχει ρεπό από το άγχος. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Για όσους είναι ακόμα εδώ, παίζουμε σαν να είμαστε όλοι διακοπές. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος είναι η μουσική του χρόνου και παίζει εδώ χωρίς διακοπή. 90s to now. 92,9 Kiss. We were good.

92,9 Kiss. Ακόμα και αν δεν μύρισε αντιλιακό, τουλάχιστον μύρισε καλοκαιρινή μελωδία. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Έφη, ποια τραγουδίστρια ερμήνευσε το Rolling in the Deep?
3: Ποιο είναι το Αντέλα.
2: Ποιο είναι το κύριο συστατικό στο παραδοσιακό ελληνικό τζατζίκι?
3: Το γιαούρτι. Ποιος, και το σκόρδο.
2: Ποιος ήρωας ταξίδεψε στην Κολχίδα για το Χρυσό Μαλοδέρας?
3: Χρυσό Μαλοδέρας. Παρακάτω.
2: Ποια εταιρεία έχει το λογότυπο που μοιάζει με τικ?
3: Το λογότυπο που μοιάζει με τικ.
2: Πώς ονομάζεται,
3: η Kit Kat.
2: Πώς ονομάζεται το πασίγνωστο γατάκι της Ιαπωνίας με φιόγκο?
3: Ιαπωνίας με φιόγκο.
2: Πόσο κάνει 62 και 9?

0: 62 και 9, 71.
1: Από ποια χώρα προέρχεται το γλυκό τυραμισού?
0: Το τυραμισού από την Ιταλία.
1: Ποιος ύψωσε
0: το... Ο Ιάσονας είναι από το χρυσό μαλλοδό
1: δέρα. Ποιος ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης το 1821?
0: Το 1821...
1: Μπράβο. Μ' αρέσει.
0: Εγώ χαίρομαι που έπαιξα μαζί σας όπως και να έχει.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου και υποθέατρο Παπάγου.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
12: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
11: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
13: Αργύρι.
14: Τι θες, ζωή.
13: Πόσο έμεινε?
14: 7 μέρες.
13: Είσαι έτοιμος?
14: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
13: Ούτε εγώ.
14: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
15: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9 KISS.

92,9 Kiss. Το καλό με τον Αύγουστο δεν χρειάζεται πολλά. Λίγη μουσική και όλα είναι καλύτερα. 90s to now. 92,9 Kiss. My dream.

92,9 Kiss. Παίρνεις άδεια ή όχι, εμείς είμαστε εδώ. Με ήχους που μυρίζουν αντιλιακό και αλμύρα. 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Και αν δεν πήγες πουθενά, μην το σκέφτεσαι. Η μουσική σε πάει μόνη της.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δροσές. Μη σκάς, άσε τον ήχο να σε δροσίσει. Μελωδίες που σε πάνε μακριά, ακόμη κι αν είσαι στο γραφείο.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 7 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 92,9.

92,9 Kiss. Ανοίγεις το ραδιόφωνο, κλείνεις τα μάτια και ναι, είσαι ήδη διακοπές. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ο ήχος της πόλης τον Αύγουστο είναι σχεδόν σιωπή. Μέχρι να ανοίξεις το ραδιόφωνο. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι, ένα χαμόγελο, μία ανάσα καλοκαιριού. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται φίλτρα. Μόνο το σωστό ήχο στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 7 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή? Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
8: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 92,9 Kiss.

0: 92,9
1: Kiss. Η μέρα περνά πιο όμορφα όταν ακούς καλοκαιρινές νότες. Είτε είσαι παραλία, είτε μπροστά σε υπολογιστή.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αυτή η στιγμή είναι δική σου. Κλείσε τα μάτια και άσε τη μουσική να σε πάρει μαζί της.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ο Αύγουστος έχει τη δική του μαγεία και αυτή ξεκινά με ένα play. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάλε κάτι δροσερό, άνοιξε παράθυρο και άσε τη μουσική να κάνει το υπόλοιπο. Αύγουστος είναι.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Έτοιμος για το σχολείο?
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει.
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν έχει σημασία που είσαι, η μουσική μας σε πάει εκεί που θες. Καλοκαίρι παντού.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ακούς, αυτή είναι η φωνή του καλοκαιριού. Και δεν έχει λόγια, μόνο μουσική. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Οι δρόμοι άδειοι, αλλά το ραδιόφωνο γεμάτο καλοκαίρι. Μην το αλλάξεις. Η άδεια μπορεί να τελειώνει, αλλά η μουσική δεν σταματά ποτέ. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ο ανεμιστήρας κάνει ό,τι μπορεί. Η μουσική τα κάνει όλα καλύτερα. 90's to now. 92,9 Kiss. Τα κάνει όλα καλύτερα. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Πέτρο μου, ποιος τραγουδά το Blinding Lights?
3: Πάσο.
2: Σε ποια ταινία κινουμένων σχεδίων εμφανίζεται η Έλσα?
3: Πάσο.
2: Ποιο φρούτο χρησιμοποιείται για το κρασί?
3: Σταφύλι.
2: Ποια χώρα φημίζεται για τα τάκος?
3: Μεξικό.
2: Ποιος ήταν ο ήρωας της μάχης του Μαραθώνα?
3: Πάσο.
2: Όσο κάνει 26 μείον 12?
3: 14.
2: Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα το Ρέικιαβικ?
3: Πάσο.
2: Ποια νότα ακολουθεί μετά το φα?
3: Σόλ.
2: Ποιος ήταν ο βασιλιάς της Τρίας στον Τροϊκό Πόλεμο?
3: Ο Ξέρξης.
2: Τι ανακάλυψε ο Φλέμινγκ κατά λάθος?
3: Πάσο.
2: Ποιος τραγουδά το Blinding Lights? Σε ποια ταινία κινουμένων σχεδίων εμφανίζεται η Έλσα?
4: Αν έπαιζες πόκερ, θα ήσουν φανταστικός με τόσα πάσο που μας είπες.
2: Αλλά εκεί που σε ρώτησα πόσο κάνει 26 μείον 12, σε έκανα εικόνα με τα δαχτυλάκια σαν τη Ζωή που βέβαια αφαιρούσες.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

92,9 Kiss. Είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος και κάθε νότα λέει πάμε παραλία. 90's to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ήλιος καίει, αλλά η μουσική σε δροσίζει. Αυτός είναι ο δικός μας καλοκαιρινός κανόνας.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Για όσους έμειναν πίσω, είμαστε εδώ να φέρουμε λίγο νησί, λίγη ανεμελιά κάθε ώρα.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο ήλιος ψηλά, το νερό δροσερό και ο ήχος ακριβώς όπως τον θες. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 7 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν υπάρχει δουλεύω, δεν υπάρχει φεύγω. Υπάρχει μόνο ακούω.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 55 λεπτά επιτυχίες 90's to now. Και το καλοκαίρι. Χωρίς διαφημίσεις. 92,9 Kiss.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.
2: Over.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Εντάξει, μου φτιάχνετε τη διάθεση.
0: 92,9 Kiss. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you.

92,9 Kiss. Παίρνεις άδεια ή όχι, εμείς είμαστε εδώ. Με ήχους που μυρίζουν αντιλιακό και αλμύρα. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Για όσους είναι ακόμα εδώ, παίζουμε σαν να είμαστε όλοι διακοπές. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90's to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο Αύγουστος έχει τη δική του μαγεία και αυτή ξεκινά με ένα play.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Μπορεί να δουλεύεις, αλλά εδώ η μουσική έχει ρεπό από το άγχος. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Μαρίνα μου, ποιος εφήβηρε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα πυρακτώσεως?

0: Το άλλη.
1: Ποιο είναι το πιο ψηλό ζώο στη γη?
0: Καμιλοπάρδαλη.
1: Ποιο είναι το εθνικό ποτό της Ρωσίας?
0: Βότκα.
1: Ποιο στοιχείο χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή σύρματος ηλεκτροφόρων καλωδίων?
0: Ασίμι.
1: Ποια χώρα φιλοξένησε το Μουντιάλ ποδοσφαίρου το 2010?
0: Η Ελλάδα.
1: Ποιο Έλληνας επιστήμονας θεωρείται πατέρας της ιατρικής?
0: Ο Παπα-Νικολάου.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελβετίας?
0: Γενέβη, τι λέω.
1: Συμπλήρωσε την παροιμία καλύτερα κακός χρόνος παρά.
0: Άλλη.
1: Hello, it's me. Ποιο τραγούδι της Αντέλ ξεκινάει με αυτό το στίχο?
0: Hello from the other side.
1: Πόσο κάνει 30 δια 6?
2: 5 κάνει.
3: Μπράβο.
4: Επίσης θα τρελαθώ που είπες ότι το στοιχείο που χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή σύρματος ηλεκτροφόρων είναι το ασίμι.
3: Πανάκριβα τα καλώδια.
4: Και εκτός του πανάκριβα, καλέ, θα πάω να διάσω όλα τα καλώδια να φτιάξω κοσμήματα.
5: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι, ένα χαμόγελο, μία ανάσα καλοκαιριού. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει όλη σου τη διάθεση. Και εμείς έχουμε πολλά τέτοια. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Μια ευρώ το λεπτό.
2: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
3: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
2: Ποιο μύθικο ήταν μισός άνθρωπος και μισός σταύρος?
3: Άλλη.
2: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
3: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
2: Όσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
3: 6.
2: Ποια χώρα εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit?
3: Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Πόσα πόδια είχε ένα μυρμήγκι?
3: 6.
2: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
3: Η Κινέζικη.
2: Πόσο κάνει 9x9?
3: 81.
2: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
3: Η Γαλλία.
2: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
3: Η ηλεκτρική κιθάρα.
4: Το είπε.
2: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια. Δεν μπορεί να φωνάξει γλυκιά μου, δεν μπορεί. Πες αλήθεια τώρα, ποιες ερωτήσεις είχες από χθες, ποιες απαντήσεις?
3: Είχα το Ρίο Ντι Τζανέιρο, το Νταβίντσι, είχα αρκετές. Το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη, 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
2: Με δουλεύεις, αυτό για να μας ακούνε οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα και μας ακούνε, που είναι στην παρέα μας, να ακούνε και για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούνε μες τη μέρα Kiss 92,9, όχι μόνο για να περνάνε καλά, όχι μόνο γιατί έχουμε τις καλύτερες 90's του να επιτυχίες, όχι γιατί έχουμε τις καλύτερους διαγωνισμούς δώρα
5: και όχι γιατί είμαστε πιο όμορφοι.
2: Ακριβώς, αλλά και γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή πραγματικά τι άλλο να κάνουμε?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

92,9 Kiss. Δεν έχει σημασία τι γράφει το ημερολόγιο. Όταν η μουσική είναι σωστή, όλα γίνονται καλοκαίρι. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πέτρο μου, ποιος τραγουδά το Blinding Lights?
2: Πάσο.
1: Σε ποια ταινία κινουμένων σχεδίων εμφανίζεται η Έλσα?
2: Πάσο.
1: Ποιο φρούτο χρησιμοποιείτε για το κρασί?
2: Σταφύλι.
1: Ποια χώρα φημίζεται για τα τάκος?
2: Μεξικό.
1: Ποιος ήταν ο ήρωας της μάχης του Μαραθώνα?
2: Πάσο.
1: Πόσο κάνει 26 μείον 12?
2: 14.
1: Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα το Ρέικιαβικ?
2: Πάσο.
1: Ποια νότα ακολουθεί μετά το φα?
2: Σόλ.
1: Ποιος ήταν ο βασιλιάς της Τρίας στον Τροϊκό Πόλεμο?
2: Ο Ξέρξης.
1: Τι ανακάλυψε ο Φλέμινγκ κατά λάθος?
2: Πάσο.
1: Ποιος τραγουδά τον Blinding Lights? Σε ποια ταινία κινουμένων σχεδίων εμφανίζεται η Έλσα?
3: Αν έπαιζες πόκερ, θα ήσουν φανταστικός με τόσα πάσο που μας είπες.
1: Αλλά εκεί που σε ρώτησα πόσο κάνει 26 μείον 12, σε έκανα εικόνα με τα δαχτυλάκια σαν τη Ζωή που μέτρε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 7 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Η δική μας playlist δεν καίγεται στον ήλιο, αντίθετα σε δροσίζει. 90s to now. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1 ευρώ το λεπτό.
2: Ελένη μου, ποιο διάσημο είδος σπορ παπουτσιών της Nike πήρε το όνομά της από το θρύλο του μπάσκετ Michael Jordan?
3: Jordan.
2: Ποιο χρώμα προκύπτει αν αναμίξεις μπλε και άσπρο?
3: Γαλάζιο.
2: Ποια είναι η υψηλότερη σε εισπράξη ταινία όλων των εποχών σε σκηνοθεσία James Cameron με μπλε πλάσματα?
3: Όχι τιτανικό, στρουμφάκια.
2: Ποιος είναι ο μοναδικός ζυγός άρτιος πρώτος αριθμός?
3: Ζυγός πρώτος, μηδέν.
2: Πώς ονομάζονται τα ρήματα που έχουν παθητική διάθεση αλλά ενεργητική φωνή? Κατάληξη σε με, π.χ. έρχομαι.
3: Δεν το ξέρω.
2: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός του κόσμου?
3: Νείλος.
2: Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης 12x5?
3: 12x60.
2: Ποιος κλασικός συνθέτης έγραψε την όπερα «Η γάμη του Φίγκαρο»?
3: Άλλη.
2: Ποιο ιστορικό χειρό στην Αθήνα φιλοξενεί τον Παρθενόν?
4: Δεν άκουσα.
2: Τίποτα, τώρα δεν έχει νόημα και να άκουγες. Λοιπόν, άκου να δεις. Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια.
4: Ναι, και εγώ τρελάθηκα.
2: Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια.
4: Γιατί ο James Cameron μπορεί να μην έχει σκηνοθετήσει τα στρουμφάκια, αλλά έχει σκηνοθετήσει το Avatar.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: I forgot. Am I supposed to sit this out?
1: Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Είμαι διακοπές και σας ακούω.
1: 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Άδεια, ήλιος, μουσική. Το τρίπτυχο της καλοκαιρινής ευτυχίας.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.